Μίσης. Oh, Σίγκη. Πούσπα, πούσ. Σίγκηπα, σίγκηπα. Πούσπα. Σίγκηνα. Αράνα, Μίσης, αράνα. Congratulations, Mrs. Girl, ang anak mo.